0: στα FM με το Μιχάλη.
1: Άκουσε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
2: Ναι.
1: Τι έκανε, έβαλε ένα καλάθι γεμάτο ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
2: Ναι.
1: Είπε στα παιδιά, όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά. Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά, ότι ρε παιδιά, γιατί δεν τρέξατε ο καθένας μόνος του κλπ. Εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό. Ubuntu. Αυτό που έγινε, το αντίστοιχο, το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα, εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει κι αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά κτλ. Κατά από ένα δέντρο. 3-2-1, πάμε παιδιά. Όταν δόθηκε το σινιάλο, παίξανε μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές. Πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό, πήγε, τάκ τα πήρε. Τι έκανε για να τρώει μόνο του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει, γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκε. Το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
2: Ωραία εκπομπή.
1: Που σημαίνει δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνο εγώ.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μπράβο, ωραία εκπομπή.
0: Ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, ο τσοπόλητες μηχάνης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: Α, ATM.
2: Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Α,
4: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens

0: αθλητικά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
4: 100
1: ευρώ ο Νίκος.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Yeah.
1: Για την Αθήνα.
3: For all the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name.

0: 1, 2, 3, 4. 95,2
1: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
0: για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα τραγουδήσω το viral του καλοκαιριού. DJ και παραγωγός ήρθε στην Αθήνα.
2: Τρία, δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει.
1: Προχωράω προς τον ήλιο, αυτό έκανα συνέχεια. Πάω προς τον ήλιο, είμαι τόσο χάλια στο σκοτάδι. Προχωράω προς τον ήλιο και Μιχάλη, επιτέλους. Θέλω να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα

0: Πουμενάτα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος?
2: Είμαι η Χριστίνα.
1: Και ποιο ήταν το τραγούδι, Χριστίνα?
2: Ήταν από Σούγκελ και Άλτρα Νατέ, το Moving to the Sun.
1: Σωστά.
3: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό στο πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα, το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρου με νυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τι γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα. Λέει, ξέρεις τώρα, θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Ντίνα. Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ? Δεν το πιστεύω.
2: Ο αδερφός σου Θοδωρής μου λέει: σε παρακαλώ, Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο την Τίνα και πες της. Ο αδερφός σου Θοδωρής σε ευχαριστεί πάρα πολύ που προσέχεις το παιδί του, επειδή πρέπει να φύγει για δουλειά στο εξωτερικό. Το παιδί είναι μια γάτα.
1: Το παιδί είναι μια γάτα.
2: Πώς τη λένε τη γάτα?
1: Τον λένε Άγγελο.
2: Το λένε, α, ο Άγγελο.
1: Ο Άγγελο που είναι ένας άγγελος πάνω στη γη. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά.
2: Με τον Άγγελο μαζί γιορτάζουμε 8 Νοεμβρίου.
3: Ναι, ναι,
1: Μιχάλη, θα σου πάρω τηλέφωνο.
2: Οκ, έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Γεια.
1: Καλή σας μέρα.
2: Χριστίνα.
1: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα. Σε αγαπάει ο άλλος.
4: Έχετε
1: όμω. Καλημέρα.
2: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλη Τσαουσόπη από το ραδιόφωνο. Θέλω να μείνει μαζί μου να τηλεφωνήσει τη γυναίκα μου του Χριστίνα, να τη πει ότι την αγαπώ. Και ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
1: Τι καλός που είναι.
2: Καλός είναι να του πει να τις νικάς μόνο σου, ρε φίλε.
5: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
5: 95,2 Athens DJ.
0: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της 8.

0: Σα τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθε?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλε οι επιτυχίε.
4: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Μεγάλη προσφορά.
8: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
8: Ούτε.
7: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
9: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
10: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
12: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 95,2 Athens DJ.
14: Yes.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο DJ τα σπάει. Εδώ παιδιά έχει μόνο.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω από το smartphone.
1: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
2: Athens DJ.
4: 95,2. Athens DJ.
12: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
13: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
12: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
13: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
3: 95,2 Athens DJ.
14: Ο DJ τα σπάει.
15: Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Για την Αθήνα. Για την Αθήνα.

0: Στα FM με το Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Εύα.
1: Ημέρα.
2: Τι κάνεις, κοιμάσαι ακόμα καλά?
1: Τώρα ξύπνησα, είναι αλήθεια.
2: Τώρα έχεις καλά λάστιχα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. 95,2 Athens DJ, το Breakfast FM και η εταιρεία Δημητρακόπουλος ΑΕ σου δίνουν δώρο ολοκένουρια ελαστικά για το αυτοκίνητό σου από την Goodyear, ok?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
2: Η πρώτη μεγάλη νικήτρια αυτή τη σεζόν με ελαστικά.
3: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
2: Επόμενος.
9: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο Allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο.

0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: And let me talk to you, and let me talk to you.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
10: See student hot takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
15: So here's a new song.
16: 95,2 Athens DJ.
17: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
16: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
5: Παντού εσάς ακούω.
6: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
8: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Don't put your blame on me.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
5: Τι να πω?
4: Παίζει την καλύτερη μουσική.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλλες των Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always Serviettes Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα, το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, εντατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Χθες έκατσα να δω Premier
7: City United.
6: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
7: Με δουλεύεις?
6: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
7: Δεν είδα κάτι στα social.
6: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
7: Πόσταρες κάτι?
6: Εννοείται πόσταρα. Social.
8: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική ΝΑΕΟΣ 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: This is μόνο επιτυχίες.
14: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
5: 95,2 Athens

0: Here we go.
1: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM. Υπάρχει,
2: της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν. Αχ,
4: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

0: Μιχάλη.
1: Ναι, είμαστε μαζί τη Μιχάλη. Τελειώσαν οι διακοπές. Σεπτέμβριο είμαστε πάντα μαζί. Ωραία, ωραία. Μετά από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες. Είναι τρελό. Οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειο τον Αύγουστο. Και όταν του λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, τον καλύτερο μήνα πάει. Και γιατί δεν πάτε και εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν είναι σοβαρό αυτό.
0: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Είναι σοβαρό.
0: Έχεις δίκιο.
1: Όλοι πάνε τον Άβουστο και μετά εγώ θα πάω σε αυτήν. Αχ, ο καλύτερος.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι
3: 95,2 Athens DJ.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί!
7: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο, η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος, τρεις παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση: ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων: ticketplus.gr. Πληροφορίες: ο Παντά.gr.
8: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
9: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
8: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
9: Off, τι πάθαμε.
8: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης, 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις. Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
13: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
17: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. DJ Traveler live on tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
6: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
4: Amsterdam Music Festival.
6: Θες από κοντά.
4: David Guetta.
6: The Monolith Show.
4: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
6: και 500 ευρώ
4: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
6: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
10: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
9: Cleansed. Προπόληση more.com.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.

0: εσάς. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι, 20-22 ετών, ναι, και λένε: δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει: ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια γιαγιά λέει: καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29. Και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά. Και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
11: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας. No! Μόνο επιτυχίες.

0: Jason.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε? Πολύ χαίρομαι που ήρθα μέχρι εδώ σήμερα. Είμαι στον Πειραιά, παιδιά. Που δεν έρχομαι σχεδόν ποτέ, γιατί εγώ είμαι βόρεια. Αλλά είναι υπέροχα εδώ στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου. Εδώ θα βγείτε ακριβώς, αν πάρετε το μετρό. Θα δείτε πρώτο το βανάκι της Nivea Cream, η οποία γιορτάζει φέτος 100 χρόνια φροντίδα. Και γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ, για να τη γνωρίσετε κι εσείς, να παίξετε στο Interactive Digital Game της και να κερδίσετε και υπέροχα δώρα. Είμαι η Ναγιά Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Σας περιμένω να τα πούμε και από κοντά και φυσικά έχω για σας μόνο επιτυχίες. Έρχονται Κοσίν, Αβίτσι, Τζέισον Ντερούλο, πρώτα Calvin Harris και Clementine Douglas.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, ναι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Νομίζω ότι πλέον είναι ο DJ που αγαπούν όλες οι ηλικίες. Ο Hugh Gell έχει ξεπεράσει το David Guetta σε προτιμήσεις φέτος, πιστεύεις? Όχι σε ρημίξες και δουλειές, σε καμία περίπτωση. Αυτό ήταν το Jamaican Bam Bam στον 95,2 Athens DJ. 12:30 λέει το ρολόι. Μέχρι τις 3 η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας από την πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου εδώ στον Πειραιά. Άκου να δεις τώρα, γιορτάζω Σαββάτιο, λέει σήμερα. Το περίεργο θα ήταν να μην γιορτάζει Σάββατο. Δεν ξέρω κανένα Σαββάτιο. Χρόνια σας πολλά αν έχετε αυτό το όνομα. Εμείς εδώ είμαστε με την ιδέα. Ελάτε να σας κάνουμε και δωράκι. Αρκεί να παίξετε βέβαια και στο Interactive Digital Game τους και να μάθετε και για τις 100 χρήσεις της υπέροχης, κλασικής και αγαπημένης κρέμας Nivea.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, τι δουλειά κάνεις?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Νίκος.
3: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλέ, εσύ?
3: Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μαρτυρήσεις τίποτα εκεί. Τι ώρα ξυπνάς?
2: 5 ώρα.
3: Τι 5 ώρα, το πρωί?
2: Ναι.
3: Και τι ώρα επιστρέφεις?
2: Δουλεύω 6 και σχολάω 6.
1: 6 είναι 6 το απόγευμα. 12 ώρες,
3: Ναι. Ο μισθός?
2: 2.000.
3: Είναι ο κανονικός μισθός, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό, ή σου βγαίνουν και μπόνους? Έχει και έξτρα.
2: Και μπόνους, ναι.
1: Έχει και μπόνους, παιδιά. Καλέ, παίρνει πολύ καλά λεφτά. Κλείστο να.
3: Αυτόν τον άνθρωπο, ρε, που δουλεύει. Είναι εμπορικό το πράγμα. Έχεις πελατολόγιο, ρε παιδί μου?
2: Ναι,
3: ή...
2: ναι.
3: Α, έχεις και πελατολόγιο.
1: Έχει πελατολόγιο.
3: Δεν έχεις ταξί, δεν έχεις ταξί.
2: Όχι, αλλά είσαι κοντά.
3: I'm a driver.
1: Είναι.
3: Φορτηγατζής είσαι?
2: Ναι.
3: Είμαι τέλειος, αλλά κέρδισες εσύ 100 ευρώ.
2: Μπράβο σου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

Είναι η Ίνα με το Καλιέντε εδώ στον 95,2 Athens DJ. Και εμείς μια ζεστούλα αρχίζουμε και νιώθουμε σιγά σιγά. Αν είστε καλοκαιράκιδες, δεν ξέρω πόσο Αυγούστου είναι. Εγώ βιάστηκα να πω καλό φθινόπωρο μέσα στην εβδομάδα που δρόσει ο καιρός. Ωστόσο, σήμερα είναι μια υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα. Ένα υπέροχο καλοκαιρινό Σάββατο. Μία παρατέταρτο η ώρα στον 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλη στα ραδιοφωνά σας. Εδώ εξερευνούμε τις 100 χρήσεις της Nivea Cream που γιορτάζει φέτος τα 100 χρόνια φροντίδας. Μπορώ να σας πω ότι μέσω σε αυτές τις μέρες που είχα ένα συνάχη και αυτή η σαφή τη μύτη ερεθίστηκε πάρα πολύ και έτσουζε. Nivea Cream, παιδιά, είναι η λύση για όλα. Μαλακώνει την επιδερμίδα, μπορείς να τη βάλετε και για μάσκα, λέει, να την αφήσετε για λίγα λεπτά και μετά ό,τι τέλος πάντων έχει περισσέψει και δεν έχει απορροφηθεί, να το αφαιρέσετε. Ελάτε, σας περιμένουμε μέχρι τις 3 στον Πειραιά απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Emanifik.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
18: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
19: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 95,2 Athens DJ. Oh, yeah.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Εδώ είμαστε και πάλι πολύ. Καλημέρα σας θέλω να πω. Εντάξει, αν είστε από αυτούς που κοιμούνται πάρα πολύ τα Σάββατα, μπορεί να ξυπνήσετε και πριν από λίγο. Καλό μεσημέρι σε εσάς που έχετε ντυθεί, έχετε βάλει τα καλά σας και έχετε βγει για Σαββατιάτικη βόλτα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, στον Πειραιά είμαστε. Τι ωραίο σημείο είναι αυτό. Καταπληκτικά περνάμε. Τι ωραίο κόσμο που έχει ο Πειραιάς, παιδιά. Είχα καιρό να έρθω, αλλά θα έρχομαι συχνότερα, το υπόσχομαι. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Είμαστε εδώ με αφορμή τα 100 χρόνια που γιορτάζει η αγαπημένη μας και εμβληματική Nivea Cream, φυσικά. Είναι εδώ για να σας φροντίσει με 100 διαφορετικούς τρόπους. Ελάτε να τους μάθετε όλους και να παίξετε στο Digital Game για να κερδίσετε και υπέροχα προϊόντα Nivea. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα. Έρχονται Don Omar, Shakira εδώ, βλέπω Papa Ute και πάρα πολλά άλλα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Τον ακούω κάθε μέρα.
2: Όλες οι επιτυχίες.
1: Παντού εσάς ακούω.
2: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
4: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Mickey's Mind και Papa Ute, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Σήμερα μέχρι τις 3 το μεσημέρι live από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εδώ βγαίνετε αν πάρετε μετρό, εδώ γύρω παρκάρετε, αν έρθετε με το αυτοκίνητο. Για να μας συναντήσετε, είμαστε παρέα με την Ιδέα Cream που γιορτάζει φέτος 100 χρόνια φροντίδα. Ανακαλύψτε την ιστορία της Νιβέα, γνωρίζω. Για να μας συναντήσετε, είμαστε παρέα

Είναι ο Daddy Swims με το Mr. Know It All εδώ στον 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Είμαστε μαζί και αυτό το Σάββατο, παρέα με την Νιβέα που γιορτάζει 100 χρόνια φροντίδας. Νιβέα Cream για πάρα πολλές χρήσεις. Είναι 100 παιδιά. Έχω ένα φυλάδιο μπροστά μου το οποίο είναι απίστευτο. Δηλαδή, πραγματικά πράγματα που δεν είχατε σκεφτεί ποτέ. Χαρίζει ενυδάτωση και διακριτικό άρωμα σε καρπούς και λαιμό. Και μάλιστα, αν βάλετε και το άρωμά σας από πάνω, θα διαρκέσει και περισσότερο, θέλω να σας πω. Επίσης, περιποιείτε τα γένια. Το είχατε σκεφτεί ποτέ εσείς αυτό, αγόρια? Χαρίζει λίγο και περιποιημένο look στα μαλλιά, ανεφεκνή και σχηματίζει τις μπούκλες και πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Ελάτε να μάθετε όλα από κοντά και να τη γνωρίσετε, αν δεν την ξέρετε, ή να την ξαναθυμηθείτε, γιατί πάει από γενιά σε γενιά η Nivea Cream. Εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, στην πλατεία μπροστά είμαστε. Και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3. Η Nivea βέβαια θα μείνει εδώ μέχρι τις 6 και θα σας περιμένει. Dua Lipa τώρα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Τι να πω,
3: παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: 95,2 Athens DJ.

David Guetta είναι υπεύθυνο για αυτό που ακούτε. Remix από το πολύ παλιό και πολύ αγαπημένο Upside Down εδώ στον 95,2 Athens DJ. 2:15 πήγε η ώρα. Κοίτα να δείξει πώς πέρασε σήμερα. Λοιπόν, μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάς, στην πλατεία ακριβώς απέναντι, παρέα με την Ιβέα Cream που γιορτάζει φέτος 100 χρόνια φροντίδας. Έχει φέρει τα πάνω κάτω στην περιποίηση, αυτό είναι αλήθεια. Δοκίμασα και ένα αντιλιακό τώρα. Δεν ήξερα ότι υπήρχε. Σε στίκ πάνω από το μακιγιάζ, νομίζω ότι είναι τέλειο. Λοιπόν, επίσης μπορείτε να φωτογραφηθείτε, έκανα και αυτό, και να εκτυπώσετε τη φωτογραφία σας πάνω στο iconic tin, το κουτάκι δηλαδή, το μπλε με τα λευκά γράμματα της Nivea. Σας περιμένουμε μέχρι τις 3 εδώ, live θα είμαστε στον 95,2 Athens DJ, η Νάγια Αποστόλου μαζί σας, τώρα Ριάννα και Calvin Harris.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδου. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό από υπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Sigi Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
12: Cleansed της Arakane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
14: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
15: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
17: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης.
18: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
19: Αποκλειστικά στον Μασούτη, μερέντα Παυλίδης 360 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 1,29. Και 570 γραμμάρια μόνο 1,99. Ακόμα φρουτοποτά Viva 1 λίτρο μόνο 69 λεπτά και φυσική χυμή μόνο 99 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

Η τρίτη μας ώρα ξεκινάει τώρα στον 95,2 Athens DJ. 2 το μεσημέρι του Σαββάτου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει η μέρα σας? Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Βλέπω εδώ καφεδάκια στο χέρι. Χαλαρές καταστάσεις, γιατί έτσι πρέπει να είναι τα Σαββατά μας. Είναι Άγιο Αποστόλου μέχρι τις 3 στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σας θέλω εδώ μαζί μου στον Πειραιά είμαστε σήμερα. Το Δημοτικό Θέατρο, στην πλατεία, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο για την ακρίβεια, παρέα με την Ιβέα Κρίμ που γιορτάζει φέτος 100 χρόνια Φροντίδα. Σας περιμένουμε εδώ να ανακαλύψετε την ιστορία της, να μάθετε για τις 100 χρήσεις της και φυσικά να κερδίσετε υπέροχα προϊόντα Νιβέα. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα. Έχουμε Σακίρα, έχουμε Χιούγκελ, έχουμε και Λόλα Γιάνγκ. Αυτό είναι το Μέση.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: Α, ATM. Υπάρχει,
2: τη αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Α,
4: γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαμε να εορτάζουν τα ATM?
4: Τι χιούμορ.
2: Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Είναι η Joanne με το Twisting My Sobriety. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 3 μαζί. Να και από στόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα Σάββατο από την πλατεία μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Ένα υπέροχο σημείο εδώ. Παρέα με την εμβληματική Nivea Cream που γιορτάζει τα 100 της χρόνια και σας περιμένει εδώ σε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία. Θα ταξιδέψει μάλιστα και σε 6 πόλεις σε όλη την Ελλάδα μέχρι τον Οκτώβριο. Εμείς θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, θα σας πω σε λίγο πού. Προς το παρόν μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ για να τη γνωρίσετε και να κερδίσετε υπέροχα προϊόντα Nivea. Και επειδή μας ενδιαφέρει και τι γίνεται στην Αθήνα, να σας πω ότι διανύουμε εβδομάδα κινητικότητας. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι παίρνουμε περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα σας πω ότι θα συμβεί απόψε το βράδυ στην Αθήνα σε πολύ πολύ λίγο. Τώρα the second voice, let me be. You know what to do.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Baby Rexha και Faithless στον 95,2 Athens DJ. 2:30 λέει το ρολόι. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά ψώνια, παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στο Πειραιά απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Ελάτε να μας δείτε, να σας χαιρετήσουμε, να τα πούμε από κοντά. Λοιπόν, να μας ζητήσετε και ένα τραγούδι, βρε παιδί μου, γίνεται και αυτό. Παρέα με την Ιβέα που γιορτάζει τα 100 της χρόνια, 100 χρόνια φροντίδας. Έλα, έλα. Μόλις κλείσω το μικρόφωνο θα μου πεις. Λοιπόν. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα το βράδυ, λέει, από τις 8 θα είναι κλειστή η οδός Αθηνά στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε Ευρωπαϊκή ημέρα, εβδομάδα κινητικότητας, και θα ανήκει στους πεζούς μέχρι τις 8 το βράδυ της Κυριακής. Εκεί λοιπόν θα έχει υπαίθριο πάρτι, θα έχει προβολές κινηματογραφικές, θα έχει διάφορα δρόμενα, σκέιτ, γιόγκα κτλ. Εμείς είμαστε εδώ με την Ιβέα μέχρι τις 3 το μεσημέρι, το Βανάκι σας περιμένει μέχρι τις 6 και οι επιτυχίες συνεχίζονται με Usher.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα τραγουδήσω έργο ένα τραγούδι. Αν καταλάβετε, σας παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου αστραπιαία, γιατί έχει και δώρο. Θα σας το πω. Δώσε μου στοιχεία, μπας και καταλάβω ποιο είναι.
2: Το τραγούδι, Μιχάλη μου, είναι AI. Να σου πω, ξεκινάω από εκεί. AI, έτσι έχει δημιουργηθεί. Ο καλλιτέχνης, ο πρώτος καλλιτέχνης που το έχει τραγουδήσει με διαφορετικό τρόπο, είναι Γάλλος.
1: 3-2.

0: Σάνε. Τραγούδα ρε.
1: Έλεος ρε παιδιά. Ρε με ακούτε που είναι ο παπάς. Ρε με ακούτε που είναι ο παπάς.
0: Να πω ότι την ενορχίστρωση την κάνουμε εμείς. Αυτός δεν ξέρει, γι' αυτό γελάει. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι, κύριε?
2: Παπαούτε.
0: Είναι στη γραμμή, έχει κερδίσει τα δώρα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.

ωραίο, πόσο γραφτικό. Πάρα Στέλλα και Black Lilies λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Πάντα στον 95,2 Athens DJ. Σήμερα εκπέμπουμε ζωντανά για λίγο ακόμη από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εδώ στην πλατεία είμαστε ακριβώς απέναντι και εδώ θα παραμείνει το βανάκι της Nivea Cream που γιορτάζει φέτος 100 χρόνια φροντίδας. Για να τη γνωρίσετε, να παίξετε στο Interactive Digital Game και να κερδίσετε προϊόντα Nivea. Εγώ θα σας χαιρετήσω, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ εδώ τον Πειραιά που μας φιλοξένησε σήμερα και να σας πω ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Συντάγματος θα είμαστε από τις 12 μέχρι τις 3 το μεσημέρι για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Πολλά φιλιά, καλό μεσημέρι!

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
18: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
19: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
20: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
19: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
20: Off, τι πάθαμε.
19: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: So here's a new song.
2: 95,2 Athens DJ.
1: This is Tame Impala.
3: Yeah.
1: And this is a song called Dracula.
3: Yeah, makes me feel like Dracula.
2: Μόνο επιτυχίες
4: όλη την ημέρα.
2: Για την

0: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
0: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
0: David Guetta.
1: The Monolith Show.
0: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
0: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: DJ Traveler Live.

0: Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2
4: Athens DJ. Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Oh, yeah. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
5: Απολαμβάνουμε κάθε εποχή με όλα όσα έχει να μας προσφέρει. Αυτό είναι και το μήνυμα της εκπομπής μέσα στο μεσημέρι του weekend σας. Καλό μεσημέρι, Αθήνα. Είμαι ο Τόλις Βαρνάς. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα super Top 30, το μεγαλύτερο Top 30 του ραδιοφώνου σας. Ελπίζω ήδη να περνάτε καταπληκτικά αυτό το σχεδόν, θα έλεγα, καλοκαιρινό σουκού. Η διάθεση πάντως δεν αλλάζει, σαν να είμαστε ακόμα στον πιτσόμπαρο στο νησί. Πάμε μία να θυμηθούμε όχι το νησί, αλλά τα τρία πρώτα για την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Δράκουλας, Τέιμι Μπάλα και Δρακουλίνα του, η Τζένι. Ήταν στο νούμερο 3 την περασμένη εβδομάδα η επιτυχία του φετινού καλοκαιριού στο νούμερο 2. Ένα τραγούδι που έγινε viral από τον 95,2 Athens DJ την εβδομάδα ακριβώς που ήρθε ο Χιούγκελ εδώ στην Αθήνα, και φυσικά ήμασταν εκεί. Τεράστιο comeback και για την house diva Altrana

viral hit που κάτι μου λέει θα τα ακούμε ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες. Πόσες αναμνήσεις βασικά από τις διακοπές, τις διακοπάρες που κάναμε το καλοκαίρι 2026. Πήγαιναμε πίσω. Take me there. Εγώ σας πηγαίνω τώρα προς την κορυφή. Το ολοκένουργιο Top 30 του 95,2 Athens DJ ξεκινάει με Alex Warren.

0: Στέλλα, νούμερο 28 αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ, ο πρωτοπόρος του Electro Swing, ένας από τους πιο πετυχημένους βασικά καλλιτέχνες της Αυστρίας, έγινε καλοκαιρινό viral από εκεί που εντάξει, ίσως δεν περίμενε κανείς, ούτε ο ίδιος. Το φετινό δηλαδή break της ψηφοφορίας στη Eurovision. Βέβαια στην Ελλάδα τον ξέραμε και τον αγαπούσαμε από πολύ πριν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι έρχεται για live εμφανίσεις πολύ συχνά. Κάπου είδα μέτρησαν πάνω από 30 live έχει κάνει όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις. Πολύ μπροστά μας βρίσκω.
1: DJ number 27. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Παπα ούτε Μίκη Σμιντ, νούμερο 25 εδώ. Στο μεγαλύτερο top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, Michael Dagigi. Είναι το πραγματικό όνομα του καλλιτέχνη που είναι πίσω από την AI viral επιτυχία ως Μίκη Σμιντ. Είναι τρελό, λέει, πως κατάφερα να φτάσω το 1 δισεκατομμύριο streams. Μερικές φορές νιώθω σαν να παρακολουθώ την καριέρα κάποιου άλλου από μακριά. Ο Michael έχει αυτή τη στιγμή περισσότερα από 71 βίντεο με πάνω από 1 εκατομμύριο streams στα social. Τα περισσότερα βασικά είναι speed up εκδόσεις από γνωστές επιτυχίες. Στον ελεύθερο του χρόνο φτιάχνει AI virals ως Mickey Smith. Όλα λέει τα οφείλω στο TikTok. Αυτό απογείωσε τα δημιουργήματά μου. DJ number 24.

Shine, Hugel, David Guetta, νούμερο 22 αυτή την εβδομάδα, εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Χαμούλης έγινε φέτος στην Ibiza με αυτούς τους δύο. Okay, εντάξει, Hugel δεν έχετε παράπονο, σας τον φέραμε Αθήνα. David Guetta, θα σας πάμε να τον δείτε από κοντά. DJ Traveler Live on Tour 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta θα δείτε από κοντά, Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbeat, πολλούς άλλους. Περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber 69 31 952 952. Πρέπει να γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο 69 31 952 952. Καλή επιτυχία, κλήρωση Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, DJ Traveler στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Και μια και μιλάμε για David Guetta στο Άμστερνταμ, έχει καινούριο Club Smash, You and I.

0: 95,2 Athens DJ Top 30 και το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πολύ παιχνίδι, εκπλήξεις. Μια εσύ θα βρείτε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει το Back to School παιχνίδι. Φαγητό στο ειδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα στο κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο την Κυριακή. Δείτε περισσότερα στο IKEA.gr.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
4: Ναι.
3: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγανε εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγανε τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει: όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια η άλλη λέει: καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Μπόλιβα.
8: Το καλοκαίρι δεν τελειώνει.
7: Dance Masters Party στο Μπόλιβα.
8: Star DJ
7: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
8: Opening DJ Set
7: Κώστας Ζήκος. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar. Στην ακτή του ήλιου, στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
9: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Μεγάλη προσφορά.
12: Όχι, όχι.
11: Τεράστια προσφορά.
12: Ούτε.
11: Πάμε.
13: Το έχω.
11: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
14: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
16: Με δουλεύεις?
15: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
16: Δεν είδα κάτι στα social.
15: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
16: Πόσταρες κάτι?
15: Εννοείται πόσταρα. Social.
17: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
19: Athens DJ.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα Supermarket My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. My Market από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
16: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
19: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ακούτε το πιο έγκυρο Top 30 της Αθήνας. Αθήνας. Στον 95,2 Athens DJ. Top 30.
21: DJ number 21.
20: Νέα είσοδος.

0: Easy to Fall in Love, η Olivia Dean στο νούμερο 21, ολοκένουργιο. Εδώ στο Top 30, στο 95,2 Athens DJ. Τέσσερα βραβεία Brit κέρδισε φέτος η αγαπημένη των media, η Olivia Dean. Είναι κολλητή και πρώην συμμαθήτρια της Ray. Παρεμπιπτόντως, αυτές οι δύο κολλητούλες μας τυζάρουν ότι ετοιμάζουν και κάποια συνεργασία μαζί. Το show Easy κυκλοφόρησε πριν από ένα χρόνο, ένα-ενάμιση χρόνο. Νούμερο 2 τότε στη Βρετανία, Top 20 στην Αμερική. Όπως λέει η ίδια η Olivia, το τραγούδι αυτό είναι φεμινιστικό. Βγαίνεις με κάποιον και ανησυχείς αν θα του αρέσεις και αν θα πεις τα σωστά πράγματα, ενώ θα έπρεπε εκείνος να ανησυχεί αν εσύ θέλεις να τον βάλεις στη ζωή σου. Ο κάθε άντρας, λέει, θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτό του τυχερό που σε έχει, αγαπητή φιλενάδα μου. Δεν θα σχολιάσω. Countdown από το νούμερο 30, Alex Warren, Ordinary. Είναι Καλλιέντε στο 29-28, Πάρο Στέλλα, Black Lilies. Jonas Blue, Edge of Desire. Στο νούμερο 27-26, Alex Warren, Fever Dream. Νούμερο 25, Mickey Smith, Παπαούτε. Ray, Where's My Husband. Στο 24, νούμερο 23, Kato, Turn the Lights Off. Hugel David, Get a Shine. Στο 22 και 21, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: DJ number 20.

Upside Down, You're Turning Me, David Guetta στο νούμερο 18 εδώ, στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Και μια και όπως σας είπα, το DJ Traveler σας πηγαίνει στο διάσημο φεστιβάλ AMF, δηλαδή Amsterdam Music Festival, για να δείτε τον επικεφαλής φέτος, τον David Guetta, και όχι μόνο. Είστε διπλά τυχεροί, γιατί ο David Guetta φέρνει το πολύ συζητημένο viral The Monolith Tour. Το τεράστιο δηλαδή κάθετο μονολιθικό LED display με 3D mapping τελευταίας τεχνολογίας, laser, πυροτεχνήματα, όλα είναι ελεγχόμενα από AI. Θρυλικές έχουν γίνει βασικά οι 3 sold out εμφανίσεις του στο Παρίσι. Αυτό θα ζήσουν οι τυχεροί στο Άμστερνταμ. DJ number 17. If you don't like something, don't like change it.

0: 22 Athens DJ.
1: Τα 30 καλύτερα στον 95,2 Athens DJ. Oh, yeah. Top 30 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι Αθήνα. Ελπίζω πραγματικά να σας πετυχαίνω να απολαμβάνετε αυτή την ώρα, το Σαββατοκυριακό σας δηλαδή, με τον τρόπο που ο καθένας το νιώθει. Γιατί άλλο εντάξει, δεν ξέρω, γουστάρει παραλία, μπανάκι, μαύρες μαδιαρκίας, μπιτσόμπαρα. Άλλο προτιμάει κάτι έτσι ανάμεσα σε καναπέ Α ή Β και delivery στη βεράντα. Για όλους έχει. Είμαι ο Τόλης Βαρνάς και έχει επιτυχίες επίσης για όλους. Top 30, 95,2 Athens DJ. Ήδη φτάσαμε στα μισά. Υποδεχόμαστε μαζί super viral στα social.
1: Νέα είσοδος.

Η Bad Bunny στο τυχερό νούμερο 13 αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο top 30 στο 95,2 Athens DJ. Bad Bunny, ο οποίος σάρωσε και τα τηλεοπτικά βραβεία Emmy. Πρώτη φορά το 13 λεπτών ψυχαγωγικό διάλειμμα του αμερικάνικου Super Bowl κέρδισε 7 συνολικά τηλεοπτικά βραβεία. Έγινε το πιο πετυχημένο βασικά ever στην ιστορία του θεσμού αλλά και της τηλεόρασης. Η Taylor Swift βασικά αυτή την πλήρωσε, αφού έμεινε χωρίς νίκη για το δικό της TV version της Eras Tour. Για την ιστορία, 8 βραβεία Emmy κέρδισε και η σειρά Windows Bay, που είναι μια κωμωδία τρόμου της Apple TV, που μάλλον πρέπει να δω, και νομίζω ότι το weekend προσφέρεται για binge watching.

Λόκο Λόκο Γκόρντο στο νούμερο 11 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Χαμούλης φέτος στο Party Island στην Ibiza. Μόλις πριν από 2-3 εβδομάδες ξεκίνησε και ο Γκόρντο, έτσι τώρα προς το τέλος της σεζόν, το δικό του Residency. Εκεί βέβαια ακόμα είναι καλοκαιρινή σεζόν, δεν έχει τελειώσει. Στο διάσημο Πάτσα Club, ίσως να είναι και το πιο ιστορικό του νησιού, υπάρχει από το 1973. Ταράκα λέγεται το πάρτι του Γκόρντο. Όπως λέει ο ίδιος, ταράκα σημαίνει το μέλλον, σημαίνει αγάπη, AI. Βασικά λέει, δεν ξέρω τι σημαίνει, ήταν μια λέξη που έτσι μου ήρθε, μου ακουγόταν πάρα πολύ cool για όνομα πάρτι, και το έβαλα. Countdown από το νούμερο 20, Topic, Peggy G, Sorry Papi. Teddy Swims, Mr. Know It All στο 19-18, David Guetta, Upside Down. Masik, Marcel Jefferson, Life Is So Simple στο 17. Νούμερο 16, ο Bruno Mars, I Just Might. Email Angel, Bad Times στο 15-14. Damiano David, Next Summer. Bad Bunny, Nueva Yolo στο 13, 12, Argy Medusa, Melodia. Και στο 11, Gordon.

Ένα Talk to You στο νούμερο 9 αυτή την εβδομάδα εδώ στο επίσημο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Τι εβδομάδα όμως και αυτή, πραγματικά αλλάξαμε εποχή και σεζόν μαζί. Φυσικά και σας έχω και σήμερα Top 3 Viral Scoops και Scoop νούμερο 3, νέο ζευγάρι στη Showbiz, Dakota Johnson, Machine Gun Kelly, αλλά και οι προετοιμασίες μαζί για το γάμο του Νταμιάνο την ερχόμενη Παρασκευή. Έχουμε ισοβαθμία στο νούμερο 3. Σκουπ νούμερο 2, η Mother Monster, Lady Gaga, που έγινε μαμά και επίσημα. Μας παρουσίασε το πρώτο της παιδί μαζί με τον Μάικλ Πολάνσκι. Και σκουπ νούμερο 1, στα 30 του γίνεται ο νούμερο 1 πιο εμπορικός ηθοποιός όλων των εποχών, παρακαλώ, στο Hollywood, Tom Holland. Πρωταγωνιστής στις 2 πιο εμπορικές ταινίες της χρονιάς, πέρασε στο νούμερο 1 όλων των εποχών με πάνω από 15,5 δισεκατομμύρια από μόλις 24 ταινίες του. DJ.

Habibi Zanan Do Zeina, νούμερο 7, εδώ στο μεγαλύτερο Top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ. Εκεί στο Habibi μένουμε, αλλά λίγο πιο προς Βόρεια Αφρική πάμε. Αλγερία, υποκείνει η καταγωγή του Σλιμάν, νικητής του γαλλικού Voice, έγινε viral από τη συμμετοχή του στη Eurovision. Μας έρχεται και πάλι στην Αθήνα, 3η 29 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, 95,2 Athens DJ, τον υποδέχεται Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, 10 years to, μετά την αποθέωση της Eurovision και με το αισθησιακό Μοναμούρ, η απόλυτη φωνή της σύγχρονης γαλλικής σκηνής. Κλείσε τώρα εισιτήριο στο mo.com. Διπλές προσκλήσεις σας έχω. Μου στέλνετε τώρα, αυτή τη στιγμή δηλαδή, μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε Σλιμάν, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Σλιμάν, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή 6931-952-952. Ένας από εσάς κερδίζει διπλή πρόσκληση. Ο νικητής ή νικήτρια ενημερώνεται φυσικά με απαντητικό από το Viber.

0: 95,2 Athens DJ Top 30 και το κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο είναι ανοιχτό και τις Κυριακές και μάλιστα με πολύ παιχνίδι, εκπλήξεις. Μια εσύ θα βρείτε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα δημιουργικό παιδαγωγικό πρόγραμμα για τους μικρούς μας φίλους που κάνει το Back to School παιχνίδι. Φαγητό στο ειδικό εστιατόριο, παιχνίδι για κάθε παιδί και ανανέωση για κάθε σπίτι. Όλα στο κατάστημα IKEA στο αεροδρόμιο την Κυριακή. Δείτε περισσότερα στο IKEA.gr.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
5: Τι να πω,
4: παίζει την καλύτερη μουσική.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 breakfast@gmail.com.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Λέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Νεσκαφέ Αζίρε Εσπρέσο 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: 95,2 Athens DJ. Τα 30 καλύτερα.

Jason Derulo, Mi Chico στο νούμερο 6 αυτή την εβδομάδα εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Αγαπημένο Mi Chico, αγαπημένος Jason Derulo, ο οποίος έχει βαλθεί να αντικαταστήσει όλα τα viral AI τραγούδια με ανθρώπινη φωνή, όπως λέει. Γι' αυτό και τον αγαπάμε λίγο περισσότερο ακόμα. Η εκδίκηση των ανθρώπων, έτσι λέει. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι ακόμα single στα 37 μου. Οι εμπειρίες και οι ατυχίες που είχαμε τις προηγούμενες σχέσεις μου με έχουν κάνει πλέον, λέει, να φοβάμαι το γάμο και τη σοβαρή δέσμευση. Τα έχω δει όλα. Πολύ μπέρδεμα, λέει, οι ανθρώπινες σχέσεις. Το μόνο που με νοιάζει πλέον

Dracula, Tame Impala, Jenny στο νούμερο 4 αυτή την εβδομάδα εδώ στο μεγαλύτερο top 30 της Αθήνας, στο 95,2 Athens DJ, το group που αποτελείται από ένα μέλος, η Tame Impala, ο πολυτάλαντος Αυστραλός Kevin Parker δηλαδή, και πολύ κεντρικός, ένα προσωπικό του project που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια κυκλοφορώντας ψυχεδελικό rock που είχε ηχογραφήσει στο υπόγειο του σπιτιού του. Στο MySpace τότε, ήταν το social της εποχής, εκεί τον ανακάλυψε και ο manager που του εξασφάλισε και το πρώτο του δισκογραφικό συμβόλαιο. Και αν αναρωτιέστε για το όνομα του group Tame Impala, σημαίνει εξημερωμένη αντιλόπη στη γλώσσα των Ζουλού. DJ,

Die Σακύρα στο νούμερο 2 αυτή την εβδομάδα. Εδώ στο Top 30 στο 95,2 Athens DJ. Η Σακύρα, η οποία ήδη βρίσκεται στη Μαδρίτη, ξεκίνησε τις 12 live εμφανίσεις που θα κάνει εκεί σε ένα Σακύρα Festival. Είναι απάντηση μάλλον στο Harry Styles που έκανε το ίδιο πριν από λίγο καιρό, αλλά στο Λονδίνο. Αυτό είναι στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας που κάνει η Σακύρα. 4 weekend συνολικά σε ένα χώρο που έχει διαμορφωθεί κατάλληλα μόνο για εκείνη. Έχει κάνει έτσι κάτι σαν Latin Festival με μουσική, πολιτιστικά events, φαγητό από τη Λατινική Αμερική, αλλά και πάρα πολλούς guests. Πίσω στο νούμερο 10 για το τελευταίο σημερινό μας countdown. Number

0: Number 2.
1: Και σας αφήνουμε ό,τι καλύτερο για τη νέα σεζόν και το φθινόπωρο που μας έρχεται. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο weekend. Take me there.

0: Μάλιστα. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

0: του ήλιου στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
7: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
6: Cleansed. Προπόληση more.com.
8: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερο από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: City Student Hot Takes.
11: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
12: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
13: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
14: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
0: 95,2 Athens DJ.
15: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει έως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Drive.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Χθες έκατσα να δω Premier
2: City United.
1: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
2: Με δουλεύεις?
1: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
2: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
2: Πόσταρες κάτι?
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
3: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 95,2 Athens DJ.
8: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Πρωινό Show Tour.
1: Το 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
0: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
0: Θες από κοντά
1: David Guetta,
0: The Monolith Show,
1: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
0: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν το σεξ είχε κανόνες καλής συμπεριφοράς, ναι, πώς θα ήταν τα λόγια? Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τι σου κάνω, μάνα μου. Ναι. Δεν λέγεται έτσι, αδερφέ. Θα του πει ότι θα τη πει: αντιλαμβάνομαι ότι οι ενέργειές μου έχουν θετικό αντίκτυπο σε εσάς.
2: Α, ωραίο, κόμμα.
1: Αυτό το τι σου κάνω, μάνα μου. Ναι, ναι. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να πάει μπροστά από την κοινωνία. Πώς τα άμαθες αυτά? Ναι. Θα ήθελα ειλικρινά να πληροφορηθώ ποιος ανέλαβε την εκπαίδευσή σας.
2: Ωραία.
1: Τι θα σου πει η κόμενα? Ξέρω, κάνω τι σου λέω. Α, λοιπόν, αυτό λέγεται, θα εκτιμούσα την αυστηρή τήρηση των οδηγιών μου, παρακαλώ. Έτσι. Με ανάβεις. Η παρουσία σας επηρεάζει την αυτοκυριαρχία μου. Έτσι.
3: Έτσι είσαι πολύ
1: ακριβώς. Με συγχωρείτε, γιατί να μην είμαστε πολιτισμένοι και να λέμε με ανάβειξω απόψε είσαι δικιά μου. Για το υπόλοιπο της βραδιάς θεωρώ ότι το πρόγραμμά σας είναι δεσμευμένο.
3: Έτσι.
1: Ή το άλλο, μη σταματάς. Δεν λέγεται έτσι. Παρακαλώ, συνεχίστε με την ίδια προσήλωση.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
0: Athens DJ.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω?
4: Παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
12: Athens DJ.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
14: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
5: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου

0: στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεά είναι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό από λιπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντησης κοινού και σύγχρονης δημιουργίας. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρης υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες panda.gr.
4: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: This is μόνο επιτυχίες.
6: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
5: 95,2 Athens

0: live on tour.
1: Το 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
0: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
0: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
0: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
0: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
0: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Τι αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
3: Αχ, Θεέ.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: FM με το Μιχάλη.
1: Ωραίο. Entrance, do you think I'm sexy? Δεν ξέρω τι αισθάνεστε, αλλά θα σας πω τι αισθάνεστε σαν οδηγός.
2: Α, οκ.
1: Τι είναι δίπλα μου. Εγώ οδηγώ, αυτή είναι η συνέντευξη.
2: Είμαι συνοδηγός.
1: Θα τον πάω κάπου, τον πάω σε. Λοιπόν, ποιες είναι οι συνήθειες των συνοδηγών που κάνουν έξαλλους τους οδηγούς. Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα και τα πάω, πραγματοποιήθηκε. Το 39% των οδηγών εξαγριώνονται γιατί ο άλλος είναι από οδηγά. Εγώ ακούω άνθρωπο DJ. Θέλω να μου αλλάξει το σταθμό.
2: Άλλαξε λίγο, Μιχάλη, βάλε κάτι άλλο.
1: Κάτσε, από εκεί πληρώνεσαι.
2: Βάλε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι. Άντε, DJ.
2: Εντάξει,
1: φοβάσαι μη βρω τα λάθη.
2: Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, τρέχω ρε παιδί. Και κάθε τόσο.
2: Πρόσεχε.
1: Γιατί δεν βλέπω.
2: Πρόσεχε.
1: Δεν κρατάς το τιμόνι.
2: Πρόσεχε, φανάρι, πρόσεχε.
1: Τα φρενάρουμε. Στο δε φρενάρισμα, κάποια στιγμή σας βλέπω να πατάτε κι εσείς και να κάνετε ότι φρενάρετε. Εγώ φρενάρω, δεν φρενάρει αυτό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, επίσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 25% των οδηγών θεωρεί πολύ εκνευριστικό ότι, ρε παιδί μου, ο συνοδηγός όταν εγώ τρέχω.
2: Ναι.
1: Αυτό φοβάται είναι.
2: Ναι, γιατί λέω Παναγία μου και τρέχει εσύ πολύ.
1: Εγώ τρέχω, αφού βιαζόμαστε.
2: Ναι.
1: Επίσης, ένας στους 20 οδηγούς πέταξε το συνοδικό έξω. Ας τα διάλεγα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα, ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
11: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
10: Cleansed. Προπόληση.com.
12: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρη και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
13: Athens DJ.
14: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
15: See student hot takes.
16: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
17: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
18: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
19: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
20: So here's a new song.
1: 95,2 Athens DJ.
20: This is Tame Impala. Yeah. And this is a song called Dracula.
1: Μόνο επιτυχίες όλη την ημέρα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yeah.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σπίτι του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Στο Shape Σεπτεμβρίου, η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, δηλώνει: «Θέλω να αφήνω ένα θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων, ακόμα και μέσα από την digital εκδοχή της ζωής μας. Ακόμα, αφιέρωμα back to school με έξυπνα tips για snack, sport και social media για μαμάδες έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου για 24 ώρες σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο Shape, μην το χάσεις».
3: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
3: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
0: Amsterdam Music Festival.
1: Δες από κοντά.
0: David Guetta.
1: The Monolith Show.
0: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
0: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
0: DJ Traveler Live.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Το Burger Fest επιστρέφει, όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
3: Το Shape Σεπτεμβρίου. Η Δώρα Κατσικογιάννη, πιο όμορφη από ποτέ, δηλώνει: θέλω να αφήνω ένα θετικό αποτύπωμα στις ζωές των ανθρώπων, ακόμα και μέσα από την digital εκδοχή της ζωής μας. Ακόμα, αφιέρωμα back to school με έξυπνα tips για snack, sport και social media για μαμάδες έτοιμες για όλα. Και μαζί δώρο, Mastic Spa, κρέμα προσώπου για 24 ώρες σύσφυξη και αντιγύρανση ή αντιρρητηδικό σωρός lifting. Νέο Shape, μην το χάσεις.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: 95,2 Athens DJ. Με τον Γιώργο Σειρά.

0: 95,2 Athens DJ in the mix.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω?
4: Παίζει την καλύτερη μουσική.
0: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
0: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

space. All right.

0: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Athens DJ, τέλος.
2: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άκουσε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
2: Ναι.
1: Τι έκανε. Έβαλε ένα καλάθι γεμάτο ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
2: Ναι.
1: Είπε στα παιδιά, όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά. Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά ότι ρε παιδιά, γιατί δεν τρέξατε ο καθένας μόνος του κτλ., εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό. Ubuntu. Αυτό που έγινε το αντίστοιχο το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα, εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει και αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά κτλ. Κατά από ένα δέντρο, 3-2 να πάμε παιδιά. Όταν δόθηκε το σινιάλο, παίξανε μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές. Πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό, πήγε, τάκ, τα πήρε.
3: Ναι.
1: Και άκασε για να τρώει μόνος του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει, γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκες. Το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
2: Ωραία εκπομπή.
1: Που σημαίνει, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνον εγώ.
2: Ωραία εκπομπή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε γιορτάζουν.
3: ATM.
2: Υπάρχει, της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM? Την Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.